0: παιχνίδιο.
1: Ένα μικρό φάουα σου σε σέμι φρεθεί.
2: Hello, customer experience. Για μπλοκι μου account, μη σειρώ μα νου πίνα μα να μια μπλοκι μου.
1: Εμένα μου διάχω πεπρέτο με φίδιε ήμω.
3: Μεστρέω, click and link, what text message I ask and don't know say Sierra. Να για upgrade you won't go your ATM services for fraud or so.
1: Να wana manage you won't pane, wana wa click it kane, ansa na umodre ne mu.
2: Can't not cry, likely, likely. Won't grow with me at all, say I'll send FDA mo. But won't hope I, can I say Echo Bank in free, and I send you an email, and I message in me, so pin, OTP, bank card, and I got